0: σας. Τρίτη γυρνάμε. Σε σαλαβαγόντινα. Δάκλε Μαρίνα, Γέλενα Ισούζα. Sve vi njih poznajete svakako. Ova prekrasna pesma kazuje više nego što govori.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.